Πως να σώχτου έζει βίλο τα κλέ κι γελίλο έτσι σύρνο μωρί με καμδάλες να κοιτσί στον τροξφέτ.